0: πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

να καπνίσω. Φως μου, δώσ' μου τσιγάρο, δώσ'

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

αρρώστεψαν τα χάδια σου και γίναν τα φιλιά σου ακριβά. Μ' αυτόν λοιπόν μου πέρναγε στα βράδια σου κι εγώ σε καρτερούσα στα σκαλιά. Χαιρέτησε τον κύριο και πάμε, πως έφτασε το τέλος.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Αν πίσω μια άδεια καρδιά θα μου φέρεις, πώς θες να σε ξέρω, πώς θες να με ξέρεις.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: εσύ, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: πονάω τα λεφτά του αντρός μου.
1: Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θέλεις.
0: Πού μείναμε?
1: Στα λεφτά του αντρός σου.
0: Αυτά θέλω.
1: Πάλι λεφτά.
0: Ένα, να πληρώσω το ψυγείο.
1: Καλά λεφτά.

το βράδυ στο όνειρό μου. Τι σου είναι το μυαλό, μπήκαν λέει περιστέρια στο στρατό να.

0: Σταύρο. Καλώς αγγιγλάμε.
1: Δεν λένε καλά τα πεπόνια, ρε.
0: Γλύκισμα.
1: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα.
0: Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη στάξη.
1: Μπράβο, δεν λες. Πόσο είναι το κιλό?
0: 8.
1: Τι 8?
0: 8 δραχμές το κιλό.
1: Δεν μου λες για τερνούς ψάχνεις, Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρος κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις.
0: Γιατί κιλά?
1: Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα.
0: Πάρε καρπούζι.
1: Γιατί να πάρω καρπούζι δηλαδή?
0: Έχει φθηνότερα.
1: Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα δηλαδή? Άσε με, άσε με να καλύψω.
0: Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα.
1: Κόβεις μισό πεπόνι.
0: Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω?
1: Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει.
0: Και αν δεν βγει καλό?
1: Αν δεν βγει καλό να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο.
0: Μα για στάσου και πάρω. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια?
1: Τότε δεν έχεις μανάβικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάμε πάρουμε δύο λαϊκά λαγεία.
0: Μα τέλος πάντων τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα, φάτα μόνος. Αγώνα σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Και η κεφάλα σου δεν κλειστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμιση είναι 6:30. Ράδιο ανάμιση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

κορίτσια λέμε ναι. Στους απ' έξω λέμε ναι. Στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες. Όχι και τους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες. Όχι στους κυριλές. Στους δικούς.

κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, είναι στους

0: ψήνω δεν πάει.
1: Γιατί δεν πας?
0: Γιατί έτσι μου γουστάρει.
1: Μα που να πέσει σε τροχονόμο. Πάρτα μου ρε μισό και πα. Λεωφορείο, χίλιες φορές λεωφορείο βρε άντρεφε.
2: Καλά σου λέει. Εμείς τι είμαστε εδώ πέρα. Κοροϊδα που περιμένουμε στην ουρά.
1: Κοροϊδα είσαι χοντρή.
2: Όνεζε σταθή.
1: Άμορφη πάλι να πω εδώ πέρα.
2: Βάλε να είπε σε μένα ναι.
1: Βάλε να και κάτε ψυγμένη πάλι.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: αίσθηση, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
9: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
8: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
9: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
8: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
9: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
8: Ανανέωσου.
9: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
10: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
11: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
12: Τρι www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι σαν τζολιά της ανακτορικής φρουράς? Δεν πώς θα περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία?
1: Πιο γυναικεία? Τι γυναικεία? Πώς δηλαδή?
0: Γυναικεία, πώς το λένε. Θες να σου δείξω εγώ?
1: Εσύ, πώς είσαι άντρας, μωρέ.
2: Είναι άντρας, είναι, αλλά δεν είναι πια και από τους πολύ φανατικούς. Έτσι και εδώ, δε.
0: Enfin.

0: Λοιπόν, τέλη μου, επιτέλους γνώρισα και την κόρη σου. Α, χαριτωμένο πλάσμα. Ομολογώ ότι δεν σου μοιάζει καθόλου.
1: Ευτυχώς. Γιατί οι δεσποινείς που βρίσκεις εσύ χαριτωμένη είναι απλούστατα κακομαθημένοι.
0: Ω, υπερβολές. Δεν μου λες αλήθεια, τέλη. Το δεσμό μας το ξέρει.
1: Άκου τι λέει. Τα πάντα ξέρει αυτή.
0: Και δεν της κακοφαίνεται.
1: Μπα, με πειράζει κιόλας. Μπαμπά, τι κάνει το πρόσωπο. Εσύ είσαι το πρόσωπο.
0: Πρόσωπο.
1: Δεν το ξέρεις. Τώρα τελευταία μου μιλάει και μόρτικα. Αχ, και μου λένε να παντρευτούμε για να μας κάνει μαύρη τη ζωή. Αν δεν παντρευτεί πρώτα η Τζούλια, μην ελπίζεσαι αποκατάσταση.
0: Και γιατί δεν την παντρεύεις?
1: Μια κουβέντα είναι αυτή. Ο άνθρωπος που θα βρεθεί να πάρει την κόρη μου θα αναγραφεί στην ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: χτυπήστε!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
2: '65, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός σημαίνει φως.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
8: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
7: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
8: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
9: Έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.
10: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: αυτή υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να έχω και αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον drink του τηλεφώνου με στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές. Και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για

ιδιαίτερα του ενός και σταλούν τα γάλλικα. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, το θα φάνε, θα πληθούνε,

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
7: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
7: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
8: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
7: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
8: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
2: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
8: Τηλέφωνο 2810-823-447.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
9: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Εδώ αριστερά-αριστερά είναι το ερεχθείον. Και μπροστά μας φάτσα βιζαβί που λένε τα προπύλαια.
1: Προπύλαια?
0: Για ρε μανία τους να μου αλλάζουν τα ονόματα. Προπύλαια! Βάλε και ένα, εισφορά θα πληρώσεις. Προπύλαια! Εδώ νόμανζε. Σε πάπαρμι, εδώ μανζέ απαγορεύεται. Εδώ είναι ιερός χώρος. Δεν είναι εστιατόριο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί απάνω ανεβαίνανε και μπαίνανε μέσα. Αντρέ, αντρέ που λένε. Ελάτε από εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το θέατρο του Ηρώδη του Αττικού.
2: Θέατρο?
0: Θέατρο, θέατρο. Του Ηρώδη αυτού που έσφαζε τα παιδάκια.
1: Με ο Πέπαντες άντρα.
0: Ορίστε.
1: Ο Πέπαντες άντρα.
0: Άκουσε κυρία μου, όταν μιλάμε γαλλικά, να μιλάς γαλλικά να καταλαβαινόμαστε. Έτσι. Ελάτε τώρα να σας δείξω έναν άλλον αρχαιολογικό χώρο.
1: Βρίβει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης κρίσης.
6: This sound is processed by Stereotool.
5: 2810.
6: Go to stereotool.com.
5: 361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ. Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.

0: Έλα τώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Βρυσιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπος του νικητής με εκείνον τον άλλο του Πορτοφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο και λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο Πορτοφουλάς που το κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκ ανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξα δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15?
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σε μιλάει, ζένα και κοιτάει το Τόκιο, που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, σε έδωσα δυο κονσέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
9: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
8: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
9: Μπαίνουμε λοιπόν.
8: Μπήκαμε.
10: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
8: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
11: Για χώρους με άποψη και στυλ, EcoStyle. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την EcoStyle και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. EcoStyle. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. Ecostil. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
12: Έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.
13: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
14: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
13: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
14: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
15: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Σου έχω μιλήσει για έρωτα.
1: Όχι.
0: Ασούχα.
1: Ας μου είχε.
0: Βλέπεις όλοι αυτοί εδώ χερχελέδες. Μου κόβουνε την όρεξη. Πάμε να την κοπανίσουμε.
1: Πού να πάμε?
0: Ξέρω ένα μικρό εξοχικό ξενοδοχείο μούρλια.
1: Και να κλειστώ στο δωμάτιο με έναν άντρα.
0: Μη φοβάσαι, θα σβήσω το φως.
1: Θα είσαι πρόνιμος.
0: Χάρακας. Σκάσε, μας ακούνε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971. Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας. Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
10: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
9: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
10: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
9: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: έχεις στην κουζίνα?
1: Να, αυτές τις ντομάτες, δύο κρεμμύδια και αυτή εδώ την πρασινάδα.
0: Τι είναι αυτό, ε?
1: Ξέρω εγώ, άνηθος.
0: Έτσι είναι ο άνηθος, βαϊλίτια. Άνηθος, τον κακό στον καιρό άνηθος. Δυόσμος είναι αυτό.
1: Όχι και δυόσμος. Το γνωρίζω από τις τσίκλες.
0: Τι είναι τότε?
1: Μάλλον μαϊντανός.
0: Δεν βαριέσαι, ό,τι και να είναι, χορταράκι του Θεού είναι. Βάλτε το κάτω να το φάμε, να συνηθίσουμε και στη χορτοφαγία, γιατί κατά που σπάμε, παιδάκι μου, έτσι και φυτρώσει το καινούριο χαμομήλι, μας βλέπουν να πηγαίνουν στο διπλανό οικόπεδο και να βοσκάμε σαν μοσχάρια.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
6: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
7: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
6: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
7: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
8: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
7: Τηλέφωνο 2810-823-447.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σώπασης. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
9: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
12: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

ήταν η έλξη. Μέσα σε λίγο χρόνο καταλήξαμε οι δυο μας σε μια αγάπη και λιώνω. Πάντα έψαχνες μέσα στη ζωή το σωστό και μου δίνεις τα πάντα για να σε ερωτευτώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.
1: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
5: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
6: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
5: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
6: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
5: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
6: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
5: Ανανέωσου.
6: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτό θα θυσιάζεις.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

0: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
1: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
2: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.
4: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
9: Για χώρους με άποψη και στυλ, οικοστήλ. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την Οικοστήλ και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. Οικοστήλ, Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. Ecostil. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων. Λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Cafe. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Cafe. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
10: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
10: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
11: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
10: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
11: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
12: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
11: Τηλέφωνο 2810 823 447.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσης. που μιλάνε στην καρδιά σας.
13: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
14: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
15: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970-41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

είπα πως είσαι μια συνήθεια που θα σβηστείς με το καιρό. Πως αν γνωρίσω άλλη αγάπη θα πάψω πια να σε ζητώ. Είπα πως είσαι μια συνήθεια που θα σβηστείς με το καιρό. Πως αν με σφίξουν

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
4: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.
5: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
6: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα, αντοχή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
2: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Πολυτελή, Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Autoservice Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου! Άστο! Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου!»
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω!»
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου! Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
6: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.

0: είσαι εσύ, όχι παιδί μου.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
6: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
7: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970-41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
8: Ξύπνημα. Και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

Σαν πύργος χαρτινός το σώμα μου κατέρευσε. Όσα μου έλεγε για αγάπη όλα τα νέρεσε. Η διαφορία της με σκότωσε, με πέθανε.

της πίστευα πως βρήκα τον παράδεισο. Το φερσιμό της με κατέβασε στην Άβυσσο. Πολύ μου στοίχησε ο τρόπος που μου φέρθηκε. Την αγαπούσα σαν τρελός μα

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
5: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση. άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
9: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
8: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
9: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
10: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.

0: Radio 1,5 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: '65. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκετε και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
9: πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
10: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
9: Μπαίνουμε λοιπόν.
10: Μπήκαμε.
11: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
10: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
1: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
9: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
4: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα γίνεται ακόμα πιο κερδισμένοι.
5: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945-919-111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945-919-111.
6: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις. Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις. Να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr, Μάχης Κρήτης 26, τηλέφωνο 2810-371-361, συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Γαλατιανός ΑΕ, ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου, ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ, από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ, 62 Μαρτύρων 182, έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
4: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
8: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
9: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
8: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
9: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
8: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
9: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
8: Ανανέωσου.
9: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
10: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
7: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
8: έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.

μπορείς να μ' ανοίξεις. Είναι αμαρτία να παιδεύεις μια καρδιά που εσύ την προδώσες χωρίς να νιώθεις τύψεις, που εσύ την προδώσες χωρίς να νιώθεις τύψεις.

0: πως αλλάξαμε τον καιρό. Τώρα τι μου ζητάς, φύγε και πίσω μην κοίτας.
1: Ράδιο Ανάμνηση, η ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.

0: όλη την υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: απάντηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

βραδιάζει κι όμως εκείνη που αγαπώ απουσιάζει. Βραδιάζει, πολύ φοβάμαι ότι μ' έχει λησμονήσει και το κουράγιο μου

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές. πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
10: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
9: Μπαίνουμε λοιπόν.
10: Μπήκαμε.
11: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
10: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
12: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
12: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
13: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
12: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
13: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
12: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
14: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
13: Τηλέφωνο 2810-823-447.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εννέα λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένη και σήμερα που αλλού εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Έτοιμοι λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι. Έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Μέσα από τη συχνότητα του ραδιοανάμνησης.

Για 2 ώρες λοιπόν κοντά σας, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη.

και λέω να ξεκινήσουμε. Πρώτο τραγούδι για σήμερα από την φωνή της Ρίτσα Διαμάντη. Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια.

Και μετά την Λίτσα Διαμάντη να συνεχίσουμε με τι άλλο. Ρίτα Σεκελαρίου. Η αγάπη σου έχει γίνει γόρδιος δεσμός. Την καλησπέρα μου σε όλους.

0: Αντρέα.
1: Ο γνήσιος λαϊκός σταθμός.
2: Να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο ντουέτο από την φωνή της Δούκισσας και του Κοντολάζου. Άκουμε. Μα δεν μ' ακούς.

0: Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμα υπέροχο ντουέτο.
1: Αφού σε ήπια,
0: από την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και την Πέγκυ Ζήνα. Δεν γλιτώνω.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες.

0: Με τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκετε και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
8: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
2: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.
1: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: μαζί ξανά λοιπόν αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε ραδιοανάμνηση 9-10.
1: Σε βρήκα και με βρήκε.
0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι η Αφροδίτη Μαράκη.
1: Μα
0: καβαλάς για τη συνέχεια στο σταυροδρόμι.

Και συνεχίζουμε με Λευτέρη με τη Λινέο αυτή τη φορά. Φίλε, δεν έχουμε την ίδια την καρδιά. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μόλις ήρθατε εδώ στην δική μας ραδιοφωνική παρέα.

Πάνος Γαβαλάς για τη συνέχεια. Για σένα τα πάντα στερήθηκα. Και τώρα μου έρχεται ένας τίτλος άλλου τραγουδιού που λέει «Αχάριστη, δεν νοιάζεσαι για μένα».

0: να ζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον έψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον έψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφήτσε κριτσάκι όμικρον έψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Για την συνέχεια, Μανώλης Αγγελόπουλος, αυτή τη νύχτα. Ακούτε ραδιοανάμνηση 9-10. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι η Αφροδίτη Μαράκη.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χώρους με άποψη και στυλ, EcoStyle. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την EcoStyle και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. EcoStyle. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. EcoStyle. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
3: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
2: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
4: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο, Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη, τηλέφωνο 2810-234098, ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως, γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

Επιστρέψαμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με Πέτρο Αναγνωστάκη. Αναμνήσεις. Ραδιοανάμνηση 9-10. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μόλις ήρθατε στην ραδιοφωνική μου παρέα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι η Αφροδίτη Μαράκη.

δούκισα για τη συνέχεια σπάσε ποτήρια χίλια δυο. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: McDonald's. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο.
6: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
10: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 0 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μας απομένουν περίπου 15 λεπτά πριν το τέλος για σήμερα. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μιχάλη Μενιδιάτη. Σβήσε τις ελπίδες.

0: αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ATEM. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ATEM. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ATEM, αφήτσε κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

ένα σιδέρο αναμένο, λέει, έχω στην καρδιά. Είναι η δική σου αγάπη που με τυρανά. Ανδρέα Ζακυνθινάκης.

Κάπως έτσι λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε και απόψη η στιγμή που θα πρέπει να σας αφήσω. Για 2 ώρες κοντά σας, από τις 7 μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αφροδίτη Μαράκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν και απόψε εδώ κοντά μας, στην δική μου ραδιοφωνική παρέα, στην παρέα πάντα του Ραδιοανάμνηση 910. Να ευχηθώ σε όλους εσάς ένα υπόλοιπο καλό βράδυ, μια υπέροχη νέα εβδομάδα. Όσο για εμάς, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Ως τότε από μένα να είστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλιά και καλή σας νύχτα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
5: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
4: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
5: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
4: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
6: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
6: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
7: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
6: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
7: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
8: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
7: Τηλέφωνο 2810-823-447.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
8: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
9: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
8: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
9: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
10: Έπιπλο, στρώμα, φωτιστικό, ηλεκτρικές συσκευές και χιλιάδες άλλα προϊόντα. www.byfareconomy.gr στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλετε να φτιάξετε ένα ζεστό χώρο με τιμές που θα σας εκπλήξουν σε ένα ευχάριστο και πρόθυμο περιβάλλον? Είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε στο κατάστημά μας στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. www.byfareconomy.gr.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810-823-447.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Στο ψι Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.

0: αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965.

0: 365 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
4: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
7: Πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
9: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
10: Ονειρευτήκατε τα έπιπλα του χώρου σας και θέλετε να τα κάνετε πραγματικότητα? Έπιπλο Φαρσάρης. Υλοποιούμε με μεράκι και συνέπεια κάθε σχέδιο, δικό σας σχέδιο. Έπιπλο Φαρσάρης. Έκθεση κλασικού επίπλου, μοντέρνο, κουζίνα, παιδικό, στην Εθνικής Αντιστάσεως 20. Έπιπλο Φαρσάρης. Ήρθε η ώρα να πάρετε τα έπιπλα των ονείρων σας στις τιμές των ονείρων σας.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
13: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
12: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
13: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
12: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
13: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
12: Ανανέωσου.
13: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
14: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: 2,5. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
1: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
3: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
2: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
3: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.